0: ταινία μπαγωναρία είναι να είναι από ροϊ waterfall η Ιωάν Δετάτα.
1: Ωραία μπαϊ κοβόνα. Στα τρίπο ον. Ότι πόκι. Υπουγγίν καρινέμ. Τε πόρο ροϊ.
0: Τε πόρο ροϊ τε πόγινα. Ωα τε ταρά το γόνα τε κικαπάις. Τε νουα τε ταρά το γόνα κοίντ ον ωα τε κικαπάις. Αουα τε ταρά τε νουα τε κικαπάις. Μινέ ωα τε ταρά το γόνα τε κικαπάις. Ον ωα τε ταρά τε νουα τε κικαπάις. Wanua te tara o noa te kika pai. O ei te vina to wana te tara o noa te kika pai.
2: Ima te roire, korna pa, korna pa. Wai te u, wai tuko me wea, wai te terika, wonderful.
0: Pora rai te namahaina, wa pui te tara o noa ana kika pai. Tene pui te tara te vimo a noa ana kika pai. O ni me pui te tara te vina to wana ana kika pai.
2: Komon teo, komon teo, komon teo, wonderful.
0: Tene pan tune. E tene tainan pora rai, e na tawaki, wa pui me rewa te stans, ki te meha pai. Oh, yeah, it's a nice one, oh, yeah.
2: Yeah, money!

ότι με τώρα πέρα γύρω και την ώρα FM 89.9 που να ρώνεται από τα ίδια γιο εσύ δεν μάλλον πενείς από ρόι δεν μπορεί να ρίξει να μπορείς ρόι εκεί εγώ καπέρα είναι τέτοιο υποκέντα τα ίδια.